0: να όλα σε παίρνω όλα κινητά μου αντεριούμ. Όλα έλω αισίδι μόλα πόβε μη γελεκή ουιάν. Τους παρέλω αισίδι μόλα πόβε μη νοβέριγιάμ. Ναμό, ναμό, ναμό, ναμό, ναμό, ναμό, ναμό, ναμό, ναμό, ναμό, ναμό, ναμό, ναμό, ναμό, ναμό,
1: The Hook Radio, Hestu Hest Point Bin, Hestu Hest Point Neh.